Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο.

με το καιρό οι ανέμικες παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τίποτα θα νιώσεις να θα πει αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι για τάρες. Παύουνε τσι για τάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

μικές, με το καιρό για νεμικές παβούνε τσι γιατάρες. Παβούνε τσι γιατάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.